ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Ψυχή στο βράχο καθόμενη με 7 καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύνεση.

χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά

από τα ψεύτικα φιλιά. Θα σβήσω εγώ το στόμα απ' τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα

Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε πέρασαν όλοι, και αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι, δεν έχει δρόμο, σε θέλει πολύ. Θα τριγώσει τροφές και μηχανή.

0: κλέψει. Τη ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα στα Εξάρχεια στη γύρα, έξαφνα θα δεις, στο λέω,
0: ρε παιδιά,
1: σύνθημα φίνο και ωραίο.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

Ξέρω να λέω τα χαρτιά και το φιντζάνι. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο. Τα μπουσια τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο. Τα μπουσια τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου.

την ταρήφα. Θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτός που πέθανα απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές.

0: χωριά. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουν η σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει.

cara do Lamu. Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη,

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, τη

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε.

Τώρα σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

κόσμου αδερφός, κι οι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό βασιλικό.

και πια κορφή το χιόνι. Δίψαει ο κάμπος για νερό και το γεράκι για πουλιά. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά και δεν τη φανερώνει. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά

πατρίδα μέσα απ' τα βουνά ασχίζει να ανατείλει σβήστο καντήλιο και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος το δρόμο του βρεθείς, πετρά.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά, κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλαρί.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι

που μας παίρνει σκάι και απογειώνεται, βρίσκει την καινούρια βία και

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κοτσιφάς που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπικάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

ξεγένια χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η χρόνια και χρόνια πολλά που όταν άζησες χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες και να